0: ο κακή μου του μία. Εγώ και ένα FM, ναι τώρα κουγκουέρα μου του μία. Να μάω η ραμάκια μου οδε, η ρωτώσια και, να η ρωτώσια και.
1: Μου του μία ναι μάμι, που έχω και η ρωκουρέρα να κουρούγα μία ρωσία ρωκέτε.
2: Εγινό μας για να νίκη, σε αγή κουέρι είπα και εγώ εδώ.
3: Του μία ναι μου το κουρία αγουάκα, κουρούγα μία φιασάρα, να γουδόντεκα μία και.
4: Εγώ να είναι δε μουρτιβέρα, δε μουγουρίου αφιασάρα, να δε μου το κουρία.
0: Νίτα μέρα να ειδούε του εκόγκουερα μου του μιλιά.
5: Όμως δεν είναι άγγιμα τα νοροσίνη.
0: Τα φαρέα είναι άγγο και να ροσίνη. Κουμάτι να άσαρα γνιάδα ίνια.
6: Νιού και να γαμονόγου κουρώνα μου του μιλιά. Να τα έχω ηρώγια να ειδιούρε καγανίκη.
0: Και να FM. Ναι και σοκακία μου του μιλιά.
7: Νότζε ρε αδικαιρετία άγγο και να FM. Χάχα ναι μου του μιλιά.
0: Που και να ροσίνη. Η